0: μα και είχαν λέβα κάνω μάλελα. Και να σου πάει μου θετάκα.
1: Άννα, μα να ιωράνουν εν λέλανε.
0: Ω, αλήμα, άκαλα μα έχουν τεπάγια σαγούνλα.
1: Μπαν να ρε μβολίβα.
0: Χόγε, ο χάμα πάμενε.
1: Άννα, ούνλα χίνια χίουα πάμα. Και χίε και μπάρε.
0: Ουάνι.
1: Ιωμάλα, πεπέ ωραίρα. Ομάλε, ουαραουάκα. Κόνα, εκαρίνιελα ωραίρα.
0: Κου, ομάλα ουλα.
1: Ονόνα, Άννα, η ώρα είναι ο νόμο χιού ο νάνι. Μου να πάνε λαπα χιού νύχια ο μουτσου να βάνιο, νι ομπέτα.
0: Αλίμα, μία νον κάνε λουκουλουκου για ητσού σε ηχό.
1: Κόσου, ουέλα. Το ανάμανε ανατσούνα παχι ο τοκορέριουα. Αουί λίπιχε, νι ο νύχια ουί ανατσούνιουα.
0: Κότε παουάτσα νομιτέ κοβάτε. Να βολέλο κότε ποβίγουα, κάμα απέα.
1: Νάρι, ουέιουε. Mokala ochekulano mulochakano, yele muneranyo, oteyano. Omba ha epesho nari omukuparela. Omuhia wira yele muneranyo, awive ye asuele wimu rinovava, muna mutokoreria. Muhona wi omala, kimukapele nlaka.
0: Munere pari pari moya, kuhona vano.
1: Vano nto wani mwaninyo. Mupete vakane na ve mumuchichi mihe.
0: Ahe, kina mwerano. Yura. Weano wa oteaka. Aba murima mvaka wanlaka hiha. Kina tepo hicha. Kihia kukuparele.
1: Mohona olapa waya. Vaye onchuna pahi osuela wimu riva kiviru. Mwera no hiya ikuwa haso otene unachuneye. Okala ni nyuwano. Mwanini onahala ohakalala ni ororo mela.
0: Tano hinachuna yeyo ya mwanawe. Koho tamala ni moya.
2: Mwone iha omuchuna wa maninyo. Onna muhakalaliha. Onna mulipiha. Onna reliha to omahi wawe.